0: Μην πω σιγά, ε!
1: Κύριε, ε! Δεν μπορώ να μας έχαμε εδώ! Ωραία, καλά, την καμιέρα!
0: Σίγουρα σίγουρα.